0: Ντακιά. Πάνω από το
1: Εγώ.
0: Σου άντε που τσιλάμε μου ράντα κουα καρτούν κουα καρτούν έτσι. Να σε ράψα το ξέρω ακούμπλε.
1: Σάβα, σάβα. Τσέγγε, τσέγγε, τσέγγε. Σιάγγε ο αμόβι.